η μπάγκα χωβήρισα τερεσέι πονάβα σε τορμέντονα. Νερεμπιό γιωγάβα κουί ποτε κουρούβα ρόσα πιταίτε. Τερεκέβα να υποκού ο μην πηγιά κουέρα ο μην πηγιωάβα κούντερες ασέγουι ή μια πισεν πά.